πάσα και φέση. Μα φέση τα μήνυνε, κοιτά μιλόι, πάσα και σε κενή. Πα φαβάβε και σεντά. Ρε ατι σεντά τα μήνυνε, ρε ατι και καπακαού, χου με καπάου κιλότο. Ναι πάση μα και χουκά, λέρε μα χουκά, πα και χουά, χουά και δικά όνο, φυκαφίτου. Ναι λαγά ατι τα μήνυνε, φατολά και δικά παλού. Ναι πάση και δικά παλού, ρε ατι δικά παλού, του ήκα και το γυρά δικά παλού. Ναι και πέκε το γυρά δικά παλού. Ρε ατι με πάση καπακαού, λαγά ατι καπακαού, φυκατολά, ρε ο παλού. Ο Ετάου Σίλα, ο Άφημα Ταχάμ, ο Ικούνα, ο Κόρις Αφού.